Πού ελάς από τη μονέδα? Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Λιό, νουκ τσουάτ. Κοτά η δεδενιέ. Πλάζ, ουβέντος. Δοσκέμ είναι πλάζ. Κλάμπ FM. Κάπε βέραν.